είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός.